0: Τα φυγκά σου ντύμ που σαν μουζικάντου, τα είστε του σιαβί.
1: Με τον Πασαγέρι Παρού.
0: Δεν είμαστε τα λόγα.
1: Πάτε δεν το σώτη μαγκαμάντου. Κιαν έτο. Δεν μαγκάτα του η μίλη, τριν στάρ παν σώ μίλη.
0: Σώ μίλη ο Άνια.
1: Αμέντε και να πάτε του κοτού.
0: Πούτι κάκου. Πούτι τόμου σώ μίλη ο Άνια.
2: Λαϊλάτσι.
1: Τίμος. Με τον Πασαγέρι και να είπε πού Πασαγέρι ήταν το μέμο.